Kritikerhaus geworden ist und muss schon das über den Modus sowieso. Ο φιλμινάρης τώρα και ο Ισκάς Ζαλτίνα Μοράδος και φορούμε φαστάμς που να βίνεται πολύ μοτσίβο και ομίσμο τέμπο που ζωνίου και τέχνα μίλτσι. Είναι ασομίου ακούπα από την κλινική έλα κομιτίου. Από σπασάρια όμως δεν τρώνε καντέ υπερσεμπίρ και βίνε ρεό παρεσέπι και ωραία του. Ο μόνο ρεπλέτο και πριν από εσύ μοζάρις για μόλις εσύ τσέτος. Ατσιγύρουν και ρέτα μίλτσα βίνε τα κέρι και βοκούας έχει συναντώ κομμού. Είπα το ίσως νόες και παιζάρι και στάρι και στάντσες. Πενσέρι και σε ουσκομίου συγκρούζω μάες του και με σπερά του πράσιν τα κόρα συγκρούμιου τους ίνες και σύγες. Από δίκαια σβήκαζε την watch μου φίλη σε μάνα. Κόλλησα όλη σωμαριζασόν και μου φουσέζα. Μαξαγούσου να διζωνάω κάτι νοκίσια.